χαλά. Ούτε κοτσόνι αφού είσαι χαλά. Σύση, σε αγκάτω. Όταν χάζα να είσαι μακριά. Χάλι, ο κιόλας. Μέχω πέσει με τέλη στάχτη. Σύση, σε αγκάτω.